Ο γάμος έγινε στα μέσα Σεπτεμβρίου, γι' αυτό και όλοι του συμβούλευαν να μην πάνε για το ταξίδι του στο νησί, όπως είχαν αποφασίσει μιας εξ αρχής. «Δεν πάτε καλύτερα σε κανένα προάστιο των Αθηνών, να είστε κοντά σε όλα». Όμως ο Άρης και η Χλώη δεν τους άκουσαν και όταν στο νησί βρήκαν ένα καιρό θαυμάσιο, καλοκαιριάτικο, δεν το μετάνιωσαν καθόλου. Μπορέσαν να χαρούν με την ψυχή τους όλες τις φημισμένες εξοχές του νησιού, σκαρφάλωσαν σε μοναστήρια χτισμένα ψηλά, σε απότομους βράχους, βούτυξαν τα πόδια τους στην πλούσια βελουδένια άμμο, χόρτασε το μάτι τους θάλασσα και ομορφιά. Ήταν και οι δυο τους ευτυχισμένοι και όλο τους το είναι το διαλαλούσε. Είχαν γίνει σαν δυο ξένιαστα μικρά παιδιά που χαίρονταν το κάθε τι, γιατί μέσα τους το πιο απλό πράγμα γινόταν τραγούδι. Πολύ συχνά θυμόταν την Άτα και το Χρήστο, που αυτοί δεν είχαν παντρευτεί ακόμη. Τις πρώτες κιόλας μέρες τους έστειλα μια κάρτα. «Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Ευχόμαστε ολόψυχα και στα δικά σας. Άρης, Χλώη». Έτσι ενωμένα για πρώτη φορά τα ονόματά τους, τους φάνηκαν τόσο όμορφα που πολλές φορές όταν κάθονταν στο ήσυχο καφενεδάκι, στην άκρη της θάλασσας ή σε κανένα βραχάκι, ο Άρης έβγαζε το κουτί με τα τσιγάρα του και άρχιζε να γράφει «Άρης Χλώη, Άρης Χλώη», ώσπου γέμιζε την άσπρη επιφάνεια. «Είμαστε ένα, το ξέρεις, το νιώθεις», της έλεγε και της ξαναέλεγε. Και η Χλώη με το ηλιόχαρο χαμόγελό της έδειχνε πως το ήξερε, το ένιωθε. Μια μέρα πήγα στη Δασιά. Ήταν μια πολύ ζεστή, μια πραγματικά καλοκαιριάτικη μέρα και έτσι αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο. «Μα τη θάλασσα, τι άμμος, σωστό βελούδο». Και ύστερα ξαπλώθηκαν πάνω στα κάτασπρα πετραδάκια να λιαστούν. Μια ησυχία απόλυτη τους τύλιγε ούτε ένας άνθρωπος, ούτε σκιά ανθρώπου, ως εκεί που έφτανε το μάτι. Μόνο το κυματάκι ακουγόταν, το αλαφρό που πήγαινε, ερχόταν, ξανά φεύγε. Και αυτοί οι δυο τους, μαγεμένοι από τη γαλήνη και την ομορφιά, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Έτσι συμβαίνει κάποτε όταν η καρδιά είναι πολύ γεμάτη, τα χείλη δεν μπορούν να μιλήσουν, σιωπούν. Τα βράδια, μόλις έγερνε ο ήλιος, έβγαιναν και ανακατεύονταν με το άγνωστο, το ανώνυμο πλήθος που ξεχυνόταν τις τελευταίες αυτές καλοκαιριάτικες μέρες να απολαύσει τον καθάριο αέρα, προτού τους κλείσουν οι βροχές που ήταν άφθονες το χειμώνα στο νησί. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή που η φιλαρμονική έπαιζε στο περίπτερό της κλασική μουσική, πήγαιναν στην πλατεία και την άκουγαν. Τους έκανε εντύπωση η προσοχή, η ευλάβεια θα μπορούσε κανείς να πει, με την οποία οι φιλόμουσοι νησιώτες παρακολουθούσαν τα διάφορα κομμάτια. Γινόταν μια ησυχία που δεν τη βρίσκεις ίσως ούτε και σε αυτές τις αίθουσες συναυλιών. Όλη η πλατεία σταματούσε να ζει για μια ώρα. Όλοι στέκονταν εκεί που βρέθηκαν για να ακούσουν. Μια φορά είδα μια ηλικιωμένη κυρία μέσα σε μια πολυθρόνα με τροχούς. Την κατέβαζαν κάθε Τετάρτη και Κυριακή γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο η σωματική της αναπηρία να γίνεται εμπόδιο για να χαρεί τη μουσική που, όπως όλοι οι συμπατριώτες της, την είχε μέσα στο αίμα της. Άλλες πάλι φορές, τις μέρες που ερχόταν το βαπόρι, πήγαιναν κι αυτοί στο Μουράγιο. Μια σπουδαία μέρα γεμάτη ενδιαφέροντα ήταν η μέρα αυτή. Στεκόνταν εκεί, αραδιασμένοι στο Μουράγιο, κοντά στους άλλους και παρακολουθούσαν την κίνηση. Εκείνους που έρχονταν, τους έβλεπαν να κατεβαίνουν από τη σκάλα, να πατούν στη στεριά, να πέφτουν στην αγκαλιά των δικών τους, να φεύγουν.

όλοι μαζί χαρούμενοι για το σπίτι. Ένα βράδυ είδα μια γριούλα να κατεβαίνει μόνη της στις σκάλες. Τα μάτια της δεν αναζήτησαν κανένα δικό της μέσα στο πλήθος. Ήταν μαυροντημένη και κρατούσε ένα μικρό μπογαλάκι στο χέρι. Έδειχνε φτωχούλα και ολομόναχη στον κόσμο. Πόσο τη λυπήθηκαν. Ξεκίνησε με το κεφάλι σκυμμένο αργά-αργά για το σπίτι. Τίποτε δεν την τραβούσε να βιαστεί. Το σπίτι της, το Μάντεβες, ήταν έρημο. Κανένας δεν την περίμενε. Η ύστερα ήταν και εκείνοι που έφευγαν. Ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα τους, να ανέβουν στο πλοίο, να σαλπάρουν, να φύγουν. Και μια θλίψη τους έπιανε σαν σκέφτονταν πως σε λίγες μέρες θα πρέπει να φύγουν κι αυτοί. Θα ερχόταν μια βραδιά που δεν θα βλέπαν το πλοίο από το μουράγιο, παρά θα ήταν κι αυτοί ανάμεσα σε εκείνους που θα έφευγαν.

Ήταν κάτι το παράξενο αυτό που ένιωσε ο Άρης εκείνη την ημέρα που ανέβηκαν στο παλιό εκατοχρονίτικο μοναστήρι. Και το έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί πρώτη φορά στη ζωή του έπιασε τον εαυτό του να ξεφεύγει από τα όρια του πραγματικού και του απτού και να ανεβαίνει σε μια περιοχή πιο ψηλά από αυτά, πέρα από αυτά. Είχαν γυρίσει και θαυμάσει το μοναστήρι που φάνταζε ολόλευκο, φρεσκοασβεστωμένο πάνω στο σγουρογάλαζο φόντο της θάλασσας. Πέρασαν κάτω από τους γραφικούς θόλους της σκεπαστής αυλής, μισόσκεψαν στην πόρτα των κλειστών κελιών, στάθηκαν με σεβασμό μπρος στις παλιές εικόνες της μικρής εκκλησίας και προσευχήθηκαν, ο καθένας με τον τρόπο του. Όλα τους φάνηκαν καθαρά, απλά και απέριτα, σαν να μην ανήκαν στον πολυτάραχο αιώνα μας, σαν να ζούσαν στην παλιά ιδηλιακή εποχή. Στο τέλος, οι φιλόξενοι καλόγεροι που τους συνόδευαν τους πρότειναν να τους δείξουν κάτι παλιά χειρόγραφα και ο Άρης, που ενδιαφερόταν πάντα για κάτι τέτοια, τους ακολούθησε πρόθυμα. Η Χλόη όμως ζήτησε συγγνώμη και δεν πήγε μαζί τους. Η Χλόη από μικρό παιδί αγαπούσε τη θάλασσα. Δεν χόρτενε να κάθεται μπροστά της και να την κοιτάζει. Όλο και καινούργιες χάρες της έβρισκε. Μια ολοένα ανανεούμενη γοητεία. Γι' αυτό και τώρα ξεχώρισε από τους άλλους και προχώρησε ως την άκρη του βράχου που βρισκόταν ακριβώς πάνω από τη θάλασσα. Κάθισε και ακούμπησε το πηγούνι πάνω στα σταυρωμένα χέρια της, μια στάση που πολύ τη συνήθιζε. Τα μάτια της στα ζουμπουλιά αγκάλιασαν απαλά τη θάλασσα. Τι όμορφη που ήταν από εκεί ψηλά. Κάτω απότομα τα γκρίζα βράχια λουσμένα στον ήλιο. Πιο κάτω οι χίλιοι δυο όρμοι και κολπίσκοι που μέσα του στο νερό έμοιαζε πράσινο. Κάπου έσπαζε ένα μικρό κυματάκι και ο αφρός του πεταγόταν σε εκατομμύρια μικροσκοπικά σταγονίδια στον αέρα. Η σκέψη της αγκάλιασε την απεραντοσύνη της θάλασσας που δεν σταματούσε πουθενά. Ούτε ένα βουναλάκι δεν διαγραφόταν στον ορίζοντα. Η υδάτινη γαλάζια επιφάνεια απλωνόταν ως εκεί που έφτανε το μάτι. Λες και εκεί τελείωνε ο κόσμος. Άλλη σκέψη δεν είχε εκείνη τη στιγμή. Μπρος στην ομορφιά που αντίκριζαν τα μάτια της, όλα μέσα της σίγασαν. Αισθήματα, πόθη, όνειρα, ακόμη και εκείνη η υπέροχη συνείδηση της ευτυχίας αυτών των τελευταίων ημερών, και εκείνη έσβησε, χάθηκε. Και μπρος στα μάτια της έμεινε μονάχα η απεραντοσύνη της θάλασσας, το μεγαλείο της απεραντοσύνης. Θυμάται πόσο θαυμασμό την έκανε να νιώθει η θάλασσα στα παιδικά της χρόνια. Τι μυστήρια έκρυβε στα βάθη της, τι κόσμους νεραϊδένιους, παλάτια κοράλινα, πέπλα αέρινα, τραγούδια παναρμόνια για την παιδική της φαντασία. Τότε που κάθε κυματάκι της θάλασσας το βλέπε για το πέπλο μιας νεράιδας που ανεμιζόταν. Όμορφη, απέραντη, γεμάτη μυστήριο θάλασσα. Ποιος ποτέ θα μάθει τι κρύβεις μέσα σου, τα κοραλένια δέντρα σου, τα μαργαριταρένια βράχια σου, τα παράξενα ξωτικά δάση σου. Ποιος τάχα θα μπορέσει να τα ειδεί. Τη στιγμή εκείνη ένα χαμόγελο γεμάτο τρυφερή επίοικια ζωγραφίστηκε πάνω στα χείλη της και εκείνο ήταν που σταμάτησε τον Άρη στη θέση που βρισκόταν. Απόμεινε εκεί αμίλητος να την κοιτάζει. Είδε για πρώτη φορά μια αλλιώτικη ομορφιά να διαχύνεται σε ολόκληρο το πρόσωπο της γυναίκας του και ήταν σίγουρος πως μέσα σε αυτή την ομορφιά υπήρχε ένα στοιχείο ολότελα ξένο προς τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κάτι πέρα πίσω από τα ζουμπουλιά της μάτια, την κανονική μύτη, τα λουλουδένια χείλη. Κάτι που ήταν όλα αυτά και συγχρόνως τίποτε από αυτά. Κάτι που του ξέφευγε, κάτι που μπορούσε η Χλόη αν τα αποφάσιζε να το κρατήσει απόλυτα δικό της. Και αυτό το κάτι που ήταν αόρατο και ασύλληπτο και χάριζε τόσο μυστήριο στη Χλόη, λαχτάρισε να το γνωρίσει ο Άρης. Να μπορούσε να διαβάσει τις σκέψεις της πίσω από το λευκό λιό μέτωπο, να νιώσει τα αισθήματά της, να εισχωρήσει ως εκείνη την κλεισμένη σε κάθε ξένο περιοχή της ύπαρξής της. Που σε αυτήν ο άνθρωπος είναι κατάμονος μέσα στη μυστική παρουσία του Θεού. Αλλιώς, την αληθινή Χλόη δεν θα μπορούσε να πει πως την είχε γνωρίσει.
Ξαφνικά η Χλόη γύρισε τυχαία τα μάτια της και τον είδε. «Α, ήρθες, Άρη», είπε και σηκώθηκε. Με μιας ξαναγύρισε στην πραγματικότητα ο Άρης και η Χλόη ξανά γίνε για τα μάτια του το χαριτωμένο εκείνο σύνολο λεπτομεριών που τόσο καλά γνώριζε και αγαπούσε. Τα ζουμπουλιά μάτια, τα ρόδινα χείλη τον σταμάτησαν και πάλι και ίσως να του πέρασε από το νου η σκέψη πως ήταν πολύ πλεονέκτης να μην αρκείται σε αυτά και να ζητά πέρα από αυτά, πίσω από αυτά, κάτι το ασύλληπτο, το μυστηριώδες.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις αργές καταβασίες του Πάσχα, Αναστάσεως ημέρα, σε ήχο πρώτο και σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου, και θα τις ακούσουμε από τον καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Εμμανουήλ Γιαννόπουλο.

Το δοξαστικό ανέβη ο Ιησούς της Κυριακής του Παραλίτου. Θα το ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Παραλίτου. Κύριε των Παράλυτων, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Πάρη Γκούνα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί και πάλι σήμερα, φίλοι ακροατέ. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 4ο κεφάλαιο, στίχος 11 έως 12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί. Ο καταλαών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Είδε νόμων κρίνεις, ούκη ποιητής νόμου αλλά κριτής. Είσαι στην νομοθέτης και κριτής, ο δυνάμενος σώσε και απολέσε. Σι δε τίσι ως κρίνεις των έτερων, με πιο απλά λόγια. Μην κατηγορείτε ο ένας τον άλλο, αδελφοί μου, γιατί εκείνος που κατηγορεί και καταδικάζει τον αδελφό του, καταδικάζει και καταφρονεί το θείο νόμο της αγάπης. Εάν δε καταδικάζεις τον νόμο της αγάπης, που σου απαγορεύει και την κατάκριση του πλησίον, θέτεις τον εαυτό σου παραπάνω από τον νόμο. Δεν είσαι πλέον εκτελεστής του νόμου που έχεις υποχρέωση να τηρείς αυτόν, αλλά κάνεις τον εαυτό σου κριτή με τη θρασία αξίωση να έχεις δικαιώματα επί του νόμου, ώστε και να τον καταργείς αυτόν. Ένας όμως είναι εκείνος που έχει απόλυτο δικαίωμα να νομοθετεί και να κρίνει τον παραβάτη, ο Θεός, ο οποίος έχει και τη δύναμη να σώσει και να παραδώσει εις την απώλεια. Σι δε μικρέ και τυποτένε, ποιος είσαι που κατακρίνεις τον άλλον? Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, κάμνει λόγο για ένα σοβαρό αμάρτημα που έχει μια ευρία διάδοση και σοβαρές επιπτώσεις στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με τον αδελφό και στην προσωπική του επικοινωνία με το Θεό. Και το αμάρτημα αυτό είναι η κατάκριση. Εκ πρώτης όψεως δεν μας φαίνεται και τόσο σοβαρό αμάρτημα, γιατί κατακρίνοντας τον αδελφό μας νομίζουμε ότι δεν βλάπτουμε κανένα και ότι το να κρίνουμε μια πράξη του αδελφού μας, αυτό αποτελεί αναφέρετο δικαίωμά μας. Εμείς κρίνουμε για το δικό του καλό και της κοινωνίας γενικότερο. Έτσι τουλάχιστον λέμε στον εαυτό μας. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν είναι αληθές. Η κατάκριση του αδελφού μας δεν αποτελεί πράξη αγάπης, γιατί όταν τον κρίνουμε αυτός απουσιάζει. Το μόνο που επιτυγχάνουμε είναι ο διασυρμός του και το γκρέμισμα στα μάτια και στις συνειδήσεις των άλλων ανθρώπων. Όποιος κρίνει τον αδελφό του, στην πραγματικότητα παραβαίνει τον νόμο της αγάπης. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στον υπέροχο ύμνο της αγάπης στην 1η προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 13. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του πλησίον και δεν τον διαπομπεύει για αυτές. Σχηματίζει ευμενή πεποίθηση υπέρ του αγαπωμένου σε όλα. Και όταν ευρίσκεται ενώπιον των παρεκτροπών του πλησίον, ελπίζει ότι αυτός
θα διορθωθεί. Σε όλα δείχνει υπομονή για τον πλησίον. Αν στην πραγματικότητα, φίλοι ακροατέ, είναι η αγάπη αυτή που μας κινεί για να κρίνουμε τον αδελφό μας, τότε ακολουθήσαμε λανθασμένο δρόμο, αντίθετο από αυτόν που μας υποδεικνύει ο Κύριος. Εάν δε αμαρτήσει είσαι ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτει εκκλησία. Εάν δε και τις εκκλησίες παρακούσει, έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Από το ενδιαφέρον σας για κάθε χαμένο πρόβατο, διδαχθείτε κι εσείς πως πρέπει να φέρεστε για κάθε πλανεμένο αδελφό. Εάν σου πτέσει σε κάτι ο αδελφός σου, πήγαινε και υπόδειξέ του το φταίξιμό του, ιδιαιτέρως μεταξύ σου και αυτού, χωρίς να είναι παρόν κανένας άλλος. Εάν σε ακούσει και αναγνωρίσει το σφάλμα του, εκέρδισες τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη ένα ή δύο για να βεβαιωθεί με τους λόγους του στόματος, δύο ή τριών μαρτύρων για κάθε εξεταζομένη και κρινωμένη υπόθεση. Εάν δε παρακούσει και εις αυτούς, υπέ το αδίκημά του στην εκκλησία. Εάν δε και στην εκκλησία παρακούσει, μην τον θεωρείς ως αληθές μέλος της χριστιανικής κοινωνίας, αλλά όπως τον ειδωλολάτρη και τον τελώνει. Όποιος λοιπόν, φίλοι ακροατέ, κρίνει και κατακρίνει τον αδελφό του, παρακινούμενος δήθεν από αγάπη, παραβιάζει κατάφορα τον νόμο της αγάπης. Η αγάπη δεν δείχνεται με την κατάκριση και το διασυρμό του αδελφού μας. Όποιος αληθινά αγαπά τον πεσμένο αδελφό, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να προσευχηθεί γι' αυτόν, να τον φωτίσει ο Θεός, να αντιληφθεί το σφάλμα του και να τον χαριτώσει με τη χάρη του και να τον πολιορκήσει με το έλεος και την ευσπλαχνία του. Συγχρόνως όμως, με κίνητρο πάντα την αγάπη, να τον συμβολεύσει σε μια πολύ φιλική συνάντηση. Να τα πούν αδελφικά, οι δυο τους χωρίς να γνωρίζει τίποτε κανένας άλλος. Αν όμως ο αδελφός σου συνεχίσει να παρεκτρέπεται, τότε και πάλι με κίνητρο την αγάπη, να τον συμβολεύσεις, παρόντος όμως και δύο μαρτύρων. Αν και πάλι ο αδελφός συνεχίζει να παρεκτρέπεται, τότε ακολουθεί ο δημόσιος έλεγχος και η αντιμετώπιση του πλέον όχι ως μέλος της χριστιανικής κοινωνίας, αλλά ως άνθρωπο που έχει ο ίδιος αποκόψει τον εαυτό του από το σώμα της Εκκλησίας. Η αληθινή αγάπη, φίλοι ακροατέ, σε κανέναν δεν επιτρέπει να παίζει το ρόλο του εισαγγελέως. Η θέση του χριστιανού είναι όπως και του γιατρού και της νοσοκόμου. Ο γιατρός όταν έχει μπροστά του ένα πληγωμένο που βαρύνεται συγχρόνως και για κάποιο έγκλημα, αδιαφορεί για το ποινικό αδίκημα, γιατί αυτό είναι έργο της δικαιοσύνης, και ασχολείται μόνο με την πληγή, την οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθαρίσει, να απολυμάνει και να απαλύνει τον πόνο του πληγωμένου,
κάμνοντάς τον το ταχύτερο καλά. Η κατάκριση δεν φρουρεί τον νόμο της αγάπης, αλλά αντίθετα τον ανατρέπει και τον παραβιάζει. Αυτός που κατακρίνει τον αδελφό του αμαρτάνει έναντι το εαυτού του, έναντι του αδελφού και έναντι του ιδίου, απέναντι του αδελφού και απέναντι του Θεού, εις τον οποίον και μόνον ανήκει το δικαίωμα του κριτού. Αλλά αυτός που κατακρίνει τον αδελφό του παραβιάζει και μια άλλη ακόμη εντολή του Κυρίου: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Με πιο απλά λόγια, μη κρίνετε χωρίς συμπάθεια των πλησίων σας, για να μην κατακριθείτε υπό του Θεού. Διότι με την ίδια συμπαθή και αυστηρά κρίση με την οποία κατακρίνετε θα κατακριθείτε, και με το ίδιο μέτρο που εξετάζετε και καταδικάζετε τις πράξεις του πλησίων θα μετρηθεί από το Θεό και για σας η πολιτεία και η συμπεριφορά σας. Σαφής και κατηγορηματικός είναι ο Κύριος μας στην παραγγελία του: μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Δεν επιτρέπει ο ένας αδελφός να κρίνει τη ζωή του άλλου αδελφού, και όποιος το αποτολμήσει πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει την αυστηρή κρίση του Θεού. Αυτός είναι ο νομοθέτης, αυτός είναι και ο κριτής. Όποιος επιχειρεί να κρίνει τον αδελφό του κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αντιποίηση αρχής. Ποτέ ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να πάρει τη θέση του εισαγγελέως. Ούτε ο απλός πολίτης μπορεί να φορέσει τη στολή του αστυνομικού χωρίς να ανήκει στα σώματα ασφαλείας. Αυτό λέγεται αντιποίηση αρχής και επισύρει την αυστηρά τιμωρία του νόμου. Τα αίτια που οδηγούν φίλοι ακροατές στην κατάκριση είναι βέβαια πολλά. Εδώ θα αναφέρουμε μερικά από αυτά για να δοθεί στον καθένα μας η ευκαιρία να επισημάνει τις δικές του περιπτώσεις. Πολλοί κατακρίνουν από μία συνήθεια, επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν ή τι άλλο να πούν, αρχίζουν την κατάκριση. Κατακρίνουν επειδή συνήθισαν να το κάνουν. Η κατάκριση είναι το αλατοπίπερο κάθε συζητήσεως. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την κατάκριση, γιατί η γλώσσα συνήθισε να κατακρίνει και αν δεν το κάνει υποφέρει, όπως ο καπνιστής όταν θελήσει να κόψει το τσιγάρο. Άλλοι πάλι κατακρίνουν νικημένοι από το πάθος της υπερηφανίας. Για να δείξουν τη δική τους υπεροχή, προβάλλουν τις αδύναμες πλευρές των άλλων. Πάνω στην προσπάθειά τους να δείξουν τα δικά τους προτερήματα, σημειώνουν τα ελαττώματα των άλλων. Τυφλωμένοι από την υπερηφάνειά τους δεν μπορούν να δουν την καλή όψη των άλλων, γι' αυτό και συνεχώς βλέπουν λάθη και αδυναμίες τις οποίες κρίνουν και με αυστηρότητα μάλιστα. Στο αμάρτημα της κατακρίσεως παρασύρονται πολλοί νικημένοι από κάποια κακότητα ή και εκδικητικότητα. Επειδή κάποτε είχαν κάποια προσωπική σύγκρουση, επειδή κάποιος τους έκανε κακό, επειδή κάποιος τους αδίκησε, δεν χάνουν την ευκαιρία να τον κατακρίνουν και να χύνουν
με την κατάκριση όλο το δηλητήριο της ψυχής των. Βεβαίως, την κακότητά τους καλύπτουν με κάποιο πέπλο ενδιαφέροντος, αγάπης, καλοσύνης και καλοπροαίρετης ανησυχίας για το καλό του κατακρινωμένου. Στην κατάκριση οδηγεί πολλές φορές και το πάθος του φθόνου και της ζηλοτυπίας. Όσοι δεν μπορούν να αντέξουν στην επιτυχία και την προοδευτικότητα άλλων, όσοι υποφέρουν όταν οι άλλοι ευτυχούν, ακονίζουν τη γλώσσα τους και αρχίζουν να κατακρίνουν, σπηλώνοντας έτσι υπολήψεις και διασύροντας ανθρώπους οι οποίοι σε τίποτε δεν τους έβλαψαν και ποτέ δεν τους αδίκησαν. Δεν αντέχουν τις επιτυχίες των άλλων, την κατακόσμο προκοπή με πλούτη, με δόξες και αξιώματα, αλλά και την κατά Θεό προκοπή, την πνευματική άνοδο, την πλούσια πνευματική ευλογία και φαρμακομένοι από το πάθος κατακρίνουν με ασυνήθιστη σκληρότητα και βαναυσότητα. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε, φίλοι ακροατέ, ότι οι άνθρωποι που κατακρίνουν διακρίνονται από μια υπερβολική εξωστρέφεια η οποία δεν τους αφήνει χρόνο να στρέψουν τα βλέμματά τους και στη δική τους ζωή και στη δική τους καρδιά, να ενδοσκοπήσουν στον εσωτερικό τους κόσμο, στη δική τους πνευματική υπόσταση. Νομίζουν ότι αυτοί ξεσχόλησαν, με τον εαυτό τους βέβαια, ότι κατέχουν το πτυχίο της τελειότητος και επομένως έχουν κάθε δικαίωμα να ασχολούνται πλέον με όλους τους άλλους, παραμελώντας τον εαυτό τους. Ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, πρώτα-πρώτα κατακρίνει με τη σκέψη του. Αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει, αυτό που υποπίπτει στην αντίληψή του, το θέτει αμέσως στην κρίση του. Στείνει κρυφά κατά κάποιο τρόπο το προσωπικό του δικαστήριο και βγάζει την καταδικαστική του απόφαση. Όταν όμως η απόφαση δεν ανακοινωθεί με τη γλώσσα, τότε έχουμε κατάκριση μόνο με τη σκέψη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν διεπράχθη το αμάρτημα της κατακρίσεως. Ίσως η κατάκριση με τη σκέψη είναι μικρότερο αμάρτημα, όταν η γλώσσα αρνηθεί να προσφέρει τις κακές της υπηρεσίες. Όταν η κατάκριση με τη σκέψη είναι σφοδρή και έντονη, τότε κινητοποιεί τη γλώσσα, η οποία γίνεται πριόνι και πριονίζει, δρεπάνει και θερίζει και πολυβόλο που κροταλίζει. Η κατακρίνουσα γλώσσα τα σαρώνει όλα, σπηλώνει τιμές, υπολήψεις, προσωπικότητες. Τα πάντα τα παραδίδει στη φωτιά της κατακρίσεως. Έρχονται όμως στιγμές που το πάθος της κατακρίσεως δεν αρκείται μόνο στη σκέψη, ούτε μόνο στα λόγια, αλλά προβαίνει και σε ανεπίτρεπτες ενέργειες και πράξεις που έχουν θλιβερές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Κάποτε ένας μοναχός βρισκότανε στην επιθανάτια του κλίνη. Μια θεϊκή γαλήνη και ηρεμία κυριαρχούσε στο πρόσωπό του. Οι κτύποι της καρδιάς του λιγοστεύουν συνεχώς. Οι σκέψεις του καθαροί και διαυγείς. «Αδερφέ», του λένε οι άλλοι μοναχοί, «είσαι πολύ ήρεμος. Εντός ολίγου θα βρεθείς μπροστά στο δίκαιο κριτή. Δε φοβάσαι?» «Να φοβηθώ? Γιατί?» «Δεν είπε ο Κύριος, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε? Σε όλη μου τη ζωή δεν έκρινα κανένα και επομένως ο Κύριος δεν θα με κρίνει».
και όλοι οι μοναχοί, αδελφοί που άκουσαν τα λόγια αυτά, εθαύμασαν για την αφοβία του έτοιμου θανάτου αδελφού, ο οποίος, όπως και αυτοί εγνώριζαν, ποτέ δεν άνοιγε το στόμα του να κατακρίνει τον αδελφό του. Φίλοι ακροατέ, δεν γνωρίζω πόσο σας έδωσα την ευκαιρία να αντιληφθείτε κι εσείς το δικό σας λάθος και όλοι εμείς οι άλλοι που κάνουμε όταν παρασυρώμαστε από την ανθρώπινη αδυναμία, κατακρίνοντας τον αδελφόν μας και λερώνοντας τη δική μας σκέψη, τη δική μας γλώσσα και βαραίνοντας τη δική μας καρδιά, κι ύστερα όλων των άλλων αυτών που μας ακούν και δεν μας επιτιμούν, να σιωπήσουμε. Να λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία ο καθένας μας να ασχοληθεί με τον εαυτό του και κάνοντας ο καθένας μας μια θετική εργασία στη δική του πνευματική υπόσταση, να πάψουμε να ασχολούμεθα με το τι κάνουν οι άλλοι. Είναι καιρός να πάψουμε με τη γλώσσα μας να γλύφουμε τις πληγές και τα τραύματα των αδελφών μας. Είναι καιρός στο ειδόλιο του κατηγορουμένου να καθίσουμε τον εαυτό μας και όχι τον αδελφό μας. Αυστηροί κριτέ και δικαστέ του εαυτού μας μόνον, των αδελφών μας όμως όχι, γιατί ο Κύριος το απαγορεύει όταν μας λέγει «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε».

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε εμέν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων,

μυροφόρες με τα μοίρα της αφοσιώσεως. Μυροφόρες με τα μοίρα της γενναιότητος. Μυροφόρες με τα μοίρα του θάρρους. Μυροφόρες με τα μοίρα της θυσίας. Μυροφόρες με τα μοίρα της αρετής. Μυροφόρες με τα μοίρα της αγάπης.

Οι μυροφόρες, όρθρου βαθέως, οδήγησαν τα βήματά τους στο λατρευτό κύριό τους και πρώτες είδαν και άκουσαν και διαλάλησαν το πιο τρανό λυτρωτικό μήνυμα. Χριστός Ανέστη.

Με συγκίνηση πολύ και λαχτάρα η Μαρία εκφράζει το βαθύ της πόνο και την απορία στους μαθητές Πέτρο και Ιωάννη. Σήκωσαν, πήραν τον Κύριο από το μνημείο και δεν γνωρίζουμε που τον έβαλαν, τους λέει. Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν. Τότε οι δύο μαθητές έκπληκτοι τρέχουν προς το μνήμα να ειδούν τι ακριβώς συμβαίνει. Από κοντά τρέχει και η Μαγδαληνή. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται τον τάφο. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος, αφού διεπίστωσαν ότι πράγματι στο μνημείο δεν υπήρχε το νεκρό σώμα του Κυρίου, ανεχώρησαν. Απήλθω νουν πάλιν προς εαυτούς οι μαθητέ. Μα πώς, τι συνέβη και έφυγαν χωρίς να προβούν σε καμιά ενέργεια? Το ιερό κείμενο των Ευαγγελίων δεν σημειώνει αν τουλάχιστον είπαν τίποτα στη Μαγδαληνή οι δύο Απόστολοι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που περιγράφει το γεγονός δεν το σχολιάζει. Ας σεβαστούμε τη σιωπή του και ας παρακολουθήσουμε τη Μαρία που την άφησαν μόνη της εκεί οι δύο μαθητές. Πόσο ο πόνος της τα μεγάλωσε μετά την απομάκρυση των δύο Αποστόλων. Σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή η Μαγδαληνή εγκαταλείπει το ολομόναχη χωρίς θετική βοήθεια. Μέσα στην ερημιά και μπροστά σε ένα αδιανό μνήμα, ναι, η μεγάλη περιπέτεια μιας ψυχής μεγάλης. Και δοκιμάζεται λοιπόν σκληρά εκείνη που με λαχτάρα έτρεξε στους Αποστόλους για να τους πει για το λατρευτό διδάσκαλο. Έτσι συμβαίνει κάποτε. Υπάρχουν σταυροί που ο Θεός θέλει να τους σηκώνουμε μόνοι μας, χωρίς τον Κυριναίο στο πλευρό μας. Ίσως διότι μέσα στη μοναξιά της ψυχής που υποφέρει, μέσα στις ανθρώπινες παρηγοριά στην απουσία, να γίνεται πιο αισθητή η παρουσία του Θεού. Έπειτα, αν ο Θεός σε μερικές ψυχές στείλει μυστικές δοκιμασίες και ιδιαίτερους σταυρούς, δεν πρέπει να τους δεχθούν, να τους δεχθούν ευχάριστα. Μια ακόμα αλήθεια καλό είναι να υπογραμμίσουμε εξ αφορμής του απήλθουν των μαθητών. Εκείνο το «μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων Ιησού και έστη σωτηρία». Οι άνθρωποι φίλοι μας πολλές φορές λησμονούν. Ας μην το λησμονούμε και εγκαταλείπουν.

0: έγινε, τι κλαίεις? Εφόσον οι μαθητές απήλθον και άφησαν απαρηγόρητη τη Μαγδαληνή, εκείνη θα ζητήσει από αλλού παρηγοριά.
1: Πού?
0: Στα δάκρυά της. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά για τις πιο σκληρές ώρες, για τις πιο μεγάλες στιγμές. Και είναι αυτά τώρα τα δάκρυα που κρατάνε συντροφιά στην πονεμένη Μαρία. Με τη δακρυσμένη της ματιά παρακολουθεί τους δύο μαθητές που απομακρύνονται. Δεν τους ακολουθεί όμως, διότι δεν το θεωρεί σωστό να αποχωριστεί τον τάφο που έγινε το προσκύνημα της ψυχής της. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το να γυρίσει στο σπίτι ή να πάει κάπου αλλού. Μένει εκεί, στο μνήμα. Και τι κάνει? Κλαίει. Το μόνο που έχει να κάνει μια ψυχή η οποία ζητάει τον Ιησού και δεν το βρίσκει, όπως ωραία γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Μαρία δε ιστήκει προς το μνημείο κλαίουσα έξω. Δάκρυα άφθονα μου σκεύουν το ευγενικό της πρόσωπο. Με πόση συγκίνηση ακούμε στον όρθρο της Κυριακής το «Μη ευρούσα δε ολοφύρετο κλαθμό βόσα, ήμι σωτήρ μου».

Μαγδαληνή, αφού έκλαψε μπροστά στο σταυρό προηγουμένως μαζί με τις άλλες μυροφόρες, κλαίει και τώρα μονάχη της μπροστά στο άδειο μνημείο που δέχτηκε τη ζωή του κόσμου. Εκεί τη βρίσκουν οι άγγελοι και τη ρωτάνε: «Γίνε, τι κλαίεις?» «Κλαίς, Μαρία?» «Και πώς όχι?» «Μπορεί να στερηθούμε εκείνο που τρέφει το κορμί μας και να μην πονέσουμε καθόλου. Μα εκείνο που χορταίνει την ψυχή μας δεν μπορούμε να το στερηθούμε. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας, το υπερπάνω όνομα, μύρον εκενωθέν όνομά σου. Είναι ο άρχοντας της ψυχής μας, ο κοσμοπόθητος και ο ένας. Πώς μπορεί λοιπόν να τον χάσει κανείς και να μην κλαίει?»

Γίνε, τι κλαίεις? Το κλάμα της Μαγδαληνής Μαρίας. Αρκετά ψυχολογημένα γράφει γι' αυτό σύγχρονος χριστιανός στοχαστής. Πολλά έχουν πει για τα δάκρυα των γυναικών, ότι είναι εύκολα, πως είναι προσποιητά, πως... Μα ό,τι και να είναι, υπάρχουν μερικές στιγμές στη ζωή κάθε γυναίκας που διορθώνουν και εξαγνίζουν όλα τα δάκρυα που κατηγορούμε στη γυναίκα. Και ανάμεσα στα τόσα άλλα ιερά δάκρυα που κύλησαν ποτέ από τα μάτια της γυναίκας, ξεχωριστή τιμή ανήκει στα δάκρυα της Μαρίας, που πήγε να κλάψει νύχτα ακόμα στο μνήμα του Σταυρωμένου Θεού μας. Υπάρχουν βέβαια απολώνιδο δάκρυα που χύνονται από πολλές αιτίες και το καθένα έχει το ειδικό του βάρος. Στην κορυφή όμως των δακρύων στέκουν τα πιο ιερά, της μετανοίας τα δάκρυα, και ακόμη πιο πάνω από αυτά τα δάκρυα της λατρείας και των μεγάλων εκστάσεων. Είναι εκείνα τα οποία αναβλύζουν από τις εκλεκτές ψυχές που τις πλήγωσε η αγάπη του Χριστού. Και η Μαρία από μια τέτοια πληγή υπέφερε. Γι' αυτό, φίλοι μας, έκλαψε στο κενό μνημείο που είχαν βάλει τον Κύριό της.

Στην ερώτηση των αγγέλων γιατί κλαίει η Μαγδαληνή, δίνει μια απάντηση που δείχνει όλο τον πλούτο της μεγάλης της ψυχής. «Κλαίω», λέει, «διότι πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν. Ότι ήραν τον Κύριό μου και ουκ είδα που έθηκαν αυτόν». Και ήταν σαν να έλεγε με τούτη τη γεμάτη τρυφερό παράπονο απάντησή της: «Δεν έφτανε ότι τον θανάτωσαν τόσο άδικα? Δεν έφτανε το σκληρό μαρτύριο του Σταυρού? Έπρεπε να σκυλεύσουν και το σώμα του? Πώς θέλετε λοιπόν να μην κλαίω?» Ότι ήραν τον Κύριόν μου. Προηγουμένως είχε πει στους μαθητές «ουκ είδαμεν». Τώρα λέει «ουκ είδα». Μιλάει πιο προσωπικά. Πριν είπε «τον Κύριον», τώρα προσθέτει «τον Κύριόν μου». Εκφράζεται πιο εγκάρδια. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της Θείας Αγάπης, μιλώντας όλο ένα και πιο θερμά για το Θείο Λυτρωτή της. Ας είναι να αυξάνει συνεχώς και η δική μας αφοσίωση και η θέρμη προς τον Ιησού, και κάθε λόγος μας γι' αυτόν να είναι πιο θερμός από τον προηγούμενο, πιο βαθύς και πιο μεγάλος.

ότι είδα τον κύριό μου. Λόγια αθάνατα. Μπορούσε να τα πει μόνο μια ψυχή που αγάπησε πολύ τον Χριστό. Δεν βρίσκουμε εύκολα τέτοιες εκφράσεις σαν αυτή που βγήκε από το στόμα της Μαγδαληνής. Ακούγοντας το «ότι ήραν τον Κύριόν μου», θυμάται κανείς εκείνο που είπαν οι αρχαίοι. Η Θεία Πρόνοια σε όλους έδωσε τη λαλιά, σε ελάχιστους όμως το άσμα. Και ήταν η φωνή της «άσμα ουράνιο», μουσική θεία, βγαλμένη από το πεντάγραμμο της ωραίας της ψυχής. Προσέξτε φίλοι μας εκείνο το «μου», τον Κύριόν μου, λέει η ευγνώμων μαθήτρια. Δικός της, ολοδικός της ο Κύριος λοιπόν. Και όταν κατόπιν εμφανίζεται ο ίδιος ο Ιησούς και εκείνη τον περνάει για Κύπουρο, του λέει με πόνο «Εσύ ευάστασας αυτόν, υπέμει, πού έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ». Αγία απλότητα. Νομίζει ότι όλοι έχουν την ίδια φροντίδα που είχε αυτή και ότι είναι έτοιμοι να της δώσουν ικανοποιητική απάντηση. Γι' αυτό και δεν λέει το όνομά του. «Εσύ ευάστασας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ». Μα αυτά είναι λόγια που δείχνουν ότι η πολύ της αγάπη δεν της αφήνει περιθώριο να σκεφτεί. Να σκεφτεί ότι δεν μπορούσε μια γυναίκα τόσο καταπονημένη να σηκώσει το βάρος του σώματος ενός νεκρού. «Καγώ αυτόν αρώ και εγώ θα τον σηκώσω». Και να τον πάει πού? Και εκείνη δεν το ξέρει. Και τι θα γινόταν έπειτα? Μα ας μη μετράμε με τον πύχη της λογικής τους παλμούς της καρδιάς. Αρκεί για αυτήν ότι ξέρει να αγαπά. Αλήθεια, πόσο ωραίους κόσμους αφοσιώσεως και λατρείας δημιουργεί εκείνος που αγαπάει το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Αρκεί η αγάπη του να είναι θερμή και φωτισμένη, διάπειρος ως φλόξ και διαυγής ως κρίσταλος. Αγαπάν αυτόν τον Θεόν και λατρεύειν Κυρίο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, όπως διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο. Λατρευτική αγάπη. Και ποιο είναι φίλοι μας το μέτρο της αγάπης προς το Θεό? Το έδωσαν οι μυροφόρες και προπάντων η Μαρία η Μαγδαληνή. Το μέτρο της προς τον Θεό αγάπης είναι να τον αγαπά κανείς χωρίς μέτρο, όπως έλεγε και ο Ιερός Αυγουστίνος, χωρίς όρους και χωρίς όρια. Πόσο δίκιο είχε φίλη μας μια ευγενικιά ψυχή που έγραφε στις σημειώσεις της «Ένας καημός υπάρχει, Θεέ μου, το να μη σε αγαπώ». Ας διαγείρουμε λοιπόν τους εαυτούς μας σε ένταση αγάπης. Ας είναι η καρδιά μας γεμάτη Χριστό και τότε η αγάπη μας δεν θα ικανοποιηθεί, όπως και της Μαγδαληνής, με τίποτε λιγότερο από αυτόν.

ότι είδαν τον Κύριόν μου. Ωραιότατα γράφει σύγχρονος χριστιανός συγγραφέας. Δεν είναι μόνο δικός σου Κύριος Μαρία, είναι και δικός μας Κύριος. Είναι ο Κύριος όλων μας και θα είναι ο Κύριος όλων εκείνων που ύστερα από σένα και από μας θα κλείνουνε στην καρδιά τους μεγάλους πόθους και ωραίες νοσταλγίες. Μα σου ανήκει αυτό το προνόμιο να τον θεωρείς μόνο δικό σου. Τα άγια σου αισθήματα και η θερμή σου αφοσίωση σε ένα διωγμένο, σε ένα συκοφαντημένο και σταυρωμένο Θεό δίνουν το δικαίωμα και το προνόμιο αυτό. Συ πήγες πρώτη στον τάφο του, συ τον είδες και μίλησες μαζί του. Εμείς κάθε χρόνο το Πάσχα, μέσα στη σιωπή και στην κατάνοιξη του γλυκού αιαρινού όρθρου της μιας των Σαββάτων, περιμένουμε από το στόμα σου πρώτα να μάθουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας.

ότι ήραν τον Κύριόν μου. Βαθύ νόημα κρύβεται σε αυτές τις πέντε λέξεις, φίλοι μας. Η Μαρία μιλάει με έναν τέτοιο τόνο, από τα χείλη της βγαίνουν τέτοιες ουράνιες λέξεις, διότι την ψυχή της την είχε δώσει ολόκληρη στον Κύριο. Μόνον σε αυτόν. Εκείνον ζητούσε επίμονα στον τάφο. Τίποτε άλλο δεν την ενδιέφερε. Όλα τα άλλα δεν έχουν για αυτήν καμία σημασία. Και γι' αυτό η οπτασία των λαμπροφόρων αγγέλων δεν την εντυπωσιάζει. Άγγελοι με λαμπρή μορφή, εν λευκής, εν αισθήσεις συναστραπτούσες, δεν συγκινούν τη Μαγδαληνή, ούτε και τις άλλες μυροφόρες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρατηρεί για τη Μαγδαληνή ότι «και τι είχε ειδεί και ακούσει τον άγγελο, εν τούτης έστρεψε το πρόσωπό της προς τα οπίσω. Εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν». Δεν χρονοτριβεί με τους αγγέλους, δεν την ενδιαφέρουν αυτοί. Εξάλλου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέει ότι οι μυροφόρες μόνο τον Ιησού προσκύνησαν. Για τους αγγέλους όμως δεν λέει το ίδιο. Έτσι είναι. Πρόσωπα οσονδήποτε σεβαστά και αγαπητά κι αν είναι, δεν πρέπει να μας αποσπούν από την ενατένισή μας προς τον Χριστό. Διότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον όργανα του Θεού. Υπηρέτες του, διάκονοι διών επιστεύσατε. Όποιος την πνευματική ζωή προσκολάται σε πρόσωπα και πράγματα, αυτός αποδεικνύει ότι δεν ωρίμασε πνευματικά. Είναι αρκετά ψυχολογημένο αυτό που έγραψαν. Οι ανώριμοι άνθρωποι συζητούν για τους άλλους, οι μεσαίοι για γεγονότα και οι όριμοι για ιδέες. Ο χριστιανός οφείλει την αποκλειστική αφοσίωσή του, την ολόκαρδη λατρεία του και την περίσσια της αγάπης του να την προσφέρει προς τον Χριστό μόνον. Εκείνος είναι ο νυμφίος των ψυχών μας.

Ότι ήραν τον Κύριόν μου, η ψυχή μας και ο Κύριός της, αυτά τα δύο, μόνον αυτά. Επομένως πρέπει να αποκλειστεί η αποκλειστικότητα, η προσκόλληση, η προσωπολατρεία, διότι όλα αυτά είναι έξω από το πνεύμα του χριστιανισμού και πολλές ψυχές έχουν ζημιώσει. Σε σκέψεις πρέπει να βάλει ιδιαίτερα τους εργάτες του Ευαγγελίου αυτό το ήραν τον Κύριόν μου. Τον Κύριό τους πράγματι ζητάνε όσες ψυχές μας περιβάλλουν. Επομένως, γνήσιο πνευματικό έργο κάνει εκείνος που αρκείται να οδηγεί τις ψυχές προς τον Κύριο και δεν δημιουργεί προσωπολατρεία και κομματισμό. Μην ξεχνάμε ότι όταν δίνουμε την αγάπη μας σε πρόσωπα και σε πράγματα, την αφαιρούμε από το Θεό. Την αγάπη μας μόνο προς το Θεάνθρωπο Κύριό μας και την περιμένει εκείνος, ζητάει τις φτωχές καρδιές μας για να τις πλουτίσει, για να μας ανεβάσει σε ύψη ουράνια. Ας θυμηθούμε τον ωραίο εκείνο διάλογο με τον Απόστολο Πέτρο μετά την Ανάστασή του. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον?» «Ναι Κύριε, σε είδας ότι φιλώσε». Πότε αλήθεια θα μπορέσουμε να πούμε κι εμείς «το φιλώσε»? «Αδερφιδός μου, εμή καγώ αυτό, αγαπητός εμένα είναι ο Θεός και εγώ σε Αυτόν». Αυτή η αγάπη, η αμοιβαία αγάπη, είναι που κάνει αισθητή την παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Ο Ευαγγελιστής της αγάπης λέει ότι ο Θεός εμφανίζεται σε εκείνους που τον αγαπούν, έστω και αν η εμφάνιση αυτή θεωρείται πνευματική. «Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Αυτό φίλοι μας συνέβη και με τις μυροφόρες. Στην περίπτωσή τους όμως, η εμφάνιση του Ιησού ήταν και σωματική εμφάνιση. Αξίζει να δούμε την ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση του Χριστού στη Μαγδαληνή Μαρία και τι ακριβώς της είπε. Θα το δούμε όμως στην επόμενη μας εκπομπή. Χριστός Ανέστη.

μυροφόρες με τα μοίρα της αφοσιώσεως. Μυροφόρες με τα μοίρα της γενναιότητος. Μυροφόρες με τα μοίρα του θάρρους. Μυροφόρες με τα μοίρα της θυσίας. Μυροφόρες με τα μοίρα της αρετής. Μυροφόρες με τα μοίρα της αγάπης.

Οι μυροφόρες, όρθρου βαθέως, οδήγησαν τα βήματά τους στο λατρευτό Κύριό τους και πρώτες είδαν και άκουσαν και διαλάλησαν το πιο τρανό λυτρωτικό μήνυμα. Χριστός Ανέστη.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.